Να πάμε τώρα στη Βυζαντινή Όλυμπο της Καρπάθου για να ακούσουμε τα τραγούδια «Όλες οι μαύρες και άσκημες» του Συρματικού Χορού και «Αγαπάς μωρ' αγαπάς» του Γονατιστού. Ηχογράφηση τον Αύγουστο του 2007 στην Όλυμπο, παίζει λίρα και τραγουδά ο Μιχάλης Ζωγραφίδης, λαούτο ο Γιάννης Πρεάρης και τσαμπούνα ο Αντώνης Ζωγραφίδης.

παιδιά μας να χορεύουν.

στο γλώδι.

σα ασφαλεί για τα στήρι. Τούτα χρόνια που τα

θυμάται πάντοτε. Σ' όλες περίσσια πάει

0: μάνα μάνα. Είναι νίγκορες στο χρόνι.
1: Πάμε με παρακύριε.
2: Πολύ καλά τα μας, πολύ καλά.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Όταν η Ελλάδα έπεσε και κυριάρχησε η Ιταλία, στη βάφτιση ενός παιδιού του Αντωνίτου Καστελοριζιού, κάποιος άλλος τραγούδησε αποθαρρυμένος.

105 και 5 στο κόκκινο, εδώ είμαστε πάλι, να μας συγχωρήσετε για τις παύσεις, αλλά έχουμε ζωντανή ορχήστρα σήμερα εδώ. Ο Σπύρος Παπακώστας που είναι στην κονσόλα μας, να τον παρακαλέσω να μου δώσει λίγο ένταση στα ακουστικά. Η Φωτεινή Λαμπρίδη στο συντονισμό σήμερα. Ο Θανάης Εφαντής στο 213-21-7777, φίλη μουσική από την Κάρπαθο, είναι εδώ μαζί μας και παίζουν τραγούδια του τόπου τους, κυρίως από την Όλυμπο, αλλά και τραγούδια με αφορμή τις ημέρες αυτές, τραγούδια αποκριάτικα, σατυρικά. Είναι ο Κώστας ο Δημησιάρης. Κουρδίστε, παιδιά, εσύ δεν υπάρχει πρόβλημα, θα μιλάω, θα κουρδίζετε. Ο Κώστας ο Δημησιάρης, ο Γιώργος ο Γιωργάκης, ο Νίκος ο Κοντονικόλας, ο Γιώργος Αναστασιάδης, ο Νίκος Νταΐς. Λοιπόν, πριν περάσουμε στο επόμενο τραγούδι, καταρχήν ευχαριστούμε εσάς που τηλεφωνείτε και μας ευχαριστείτε για την εκπομπή αυτή. Χαρά μας, ελπίζουμε να κάνουμε και άλλες τέτοιες στο μέλλον, αφού υπάρχει διάθεση μάλλον. Πριν περάσουμε στο επόμενο τραγούδι, ή μάλλον όχι, να τα ακούσουμε καλύτερα, το Γιάνναρο, και μετά να συζητήσουμε.

0: Ο Γιάνναρος ήταν αυτός. Από
1: Θρυλικός.
0: Ο Θρυλικός. Είναι σαν να λέμε το πιο αντιπροσωπευτικό τραγούδι των ημερών στην Κάρπαθο αυτό.
1: Σωστά. Σωστά. Και αμιγός από την Όλυμπο.
0: Λοιπόν, από πάνω από την Αξιά κατεβαίνει ένας Σπασιάς. Γράφουν τα φυρμάνια του να παντρεύουν τι γραίες και όσες γραίες τα ακούσασαι όλες εγλακούσασαι. Τι σημαίνει
1: ναι,
0: αυτό?
1: Κουτσένοντας, πηγαίνοντας κουτσένοντας. Πώς πάνε οι μεγάλοι σε ηλικία άνθρωποι?
0: Άρχισαν να τρέχουν.
1: Χωλένα έτσι, ναι, με τρόπο.
0: Και μια αγριά μονοντού.
1: Με μονό δόντι, με ένα δόντι.
0: Μονοντού, μάλιστα, μονοντού. Ένες τύχανη πορδού. Δεν στοιχούσε, δεν βαστούσε, έτσι. Και άλλη γριά, κουτσονογριά.
1: Κατσουνογριά σημαίνει, κάτσουνες είναι το άγκιστρο.
2: Έχει καμπουριάσει και...
1: Καμπούρα.
0: Α, καμπουριασμένη. Ένες τύχανα γλακά.
2: Δεν άντυχε να τρέχει.
1: Δεν μπορούσε, δεν άντυχε.
2: Δεν άντυχε να τρέχει.
1: Στοιχό είναι αντέχω.
0: Και φωνάζει από μακριά. Μωρέ, εσείς που πάτε ομπρός, πιάστε μου και μου ένα δυο, ένα γέρο και ένα νιό. Να είναι ο γέρος στη βουλιά και ο νιός στην αγκαλιά. Και του γέρου τα παιγνία, σαν νερόβρα στα κρωμία. Κρωμίδια δηλαδή, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Του παλικαριού ξυλιές είναι γέλια και χαρές. Να τα ακούσουμε.

0: ένας πασιάς.
1: Από πάνω απ' την αξιά κατεβαίνει ένας πασιάς.

0: γριές κι όσες γριές θα ακούσασαι.
1: Επαντρευούνται κι
0: γριές κι όσες γριές θα ακούσασαι. Κι όσες γριές θα ακούσασαι, νόλες εγκλακούσασαι.
1: Κι όσες γριές θα ακούσασαι,
0: νόλες εγκλακούσασαι. Κι όλες εγκλακούσασαι.

Έπαιξαν Τσαμπούνα Ηλίας Μινατσής, Λύρα Δίνος Καστελοριζιός, Λαούτο Γιώργος Πρωτόπαπας και Βασίλης Διακομανώλης. Τραγούδησαν κατά σειράν Κώστας Τσαμπανάκης, Βασίλης Διακαντώνης, Νικόλαος Ασπράκης, Βασίλης Πρεάρης, Βασίλης Κελεπέσης, Ηλίας Λεντάκης, Βασίλης Χειράκης, Ηλίας Κοντονικόλας, Αντώνης Κωστάκης, Φώτης Παυλόπουλος, Γεώργιος Ακέλης, Αντώνης Τριτικός και Κώστας Αντιμισιάρης.

0: ρε Φλωριάννα, τσίμισες. Έλα, πιο κοντά.
1: Θα γυρίσω μέσα, θα τα

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Μετά τις μαντινάδες, το γονατιστό και τον πάνω χορό από την Έλυμπο, ερχόμαστε τώρα να ακούσουμε αντιπροσωπευτικά μουσικά δείγματα και από τα κάτω χωριά της Καρπάθου. Τα χωριά αυτά παρουσιάζουν μια εντελώς διαφορετική γεωγραφική και εθνολογική εικόνα. Πιο ανοιχτά στον εξωκόσμο, αποτέλεσμα της πρώιμης και σε μεγάλη κλίμακα μετανάστευσης, έχουν σήμερα μια σημαντική οικονομική ευμάρεια. Το άνοιγμα αυτό συντέλεσε ώστε στη μουσική που ακούγεται σήμερα σε αυτά τα χωριά να ανοιχνεύουμε κάποια στοιχεία από τη γειτονική Κάσο, την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου. Το βιολί έχει ήδη αρχίσει να απειλεί τη λύρα, ενώ η τσαμπούνα έχει πλέον εξαφανιστεί. Οι σκοποί πάλι, περισσότερο τραγουδιστή, δεν έχουν την αδρότητα, τον πρωταγωνισμό θα λέγαμε, αυτών που συναντάμε στα πάνω χωριά. Στη συνέχεια θα ακούσουμε δύο σκοπούς από την Κάτω Κάρπαθο. Το Μήλο της Μηλιάς και το Διοσμαράκι. Τραγουδάει η Μαρία Κριτσιώτη, παίζει λύρα ο Μανώλης Κοστέτσος και στο λαγούτο συνοδεύει ο Αχιλλέας Βασιλαράκης. Κατάγονται από τα χωριά Όθος και Βολάδα της Κάτω Καρπάθου. Το Μήλο της Μηλιάς. Ούλου του κόσμου τα πουλιά ήβγα στο μεϊντάνι και το δικό μου το πουλί που πήε και ενεφάνει. Αναστενάζω και χωλιώ και κλαίω και λυπούμε, του κόσμου τα πουλιά θωρώ και το δικό μου πούνε.

στο διοσμαράκι. Γίνου πουλί μου σύννεφο κι εγώ θα γίνω μπόρα, για να συναπαντιόμαστε χίλιες φορές την ώρα. Γίνου πουλί μου σύννεφο κι εγώ θα γίνω αγέρι, να πάμε να ανταμώσουμε μακριά σε ξένα μέρη.

Και τώρα μια σειρά από δύστιχα μαντινάδες πενέματα για το νησί της Καρπάθου πάνω στους κοπούς ο Πεύκος, ο Παραπονιάρικος και του Λυριστάκη. Τραγουδάει ο Αχιλλέας Βασιλαράκης, λαγούτο παίζει ο Μιχάλης Ζωγραφίδης και στη λύρα τον συνοδεύει ο Μανώλης Κοστέτσος.

Ο Μανώλης Κοστέτσος θα παίξει τώρα στη λύρα του μια σούστα, έτσι όπως παίζεται στα κάτω χωριά της Καρπάθου, για να γυρίσει στη συνέχεια και να τελειώσει σε πάνω χορό. Σημειώνουμε για άλλη μια φορά τα μικρά σφαιρικά κουδουνάκια στο δοξάρι που παλιότερα πριν την εμφάνιση του λαγού του υπογράμμιζαν με κατάλληλες κινήσεις τη μελωδία, συνοδεύοντάς την με ένα χαρακτηριστικό ίσο ηχοχρώματος.

Μετά τα αντιπροσωπευτικά μουσικά δείγματα από τα κάτω χωριά της Καρπάθου, επανερχόμαστε τώρα στην Έλυμπο με μια σειρά από τραγούδια του γάμου. Και πρώτα ο Νυφάτος, σκοπός του λαλιμάτου όπως τον λένε. Ο Νυφάτος είναι μια πατινάδα, γαμήλιο εμβατήριο που συνοδεύει την νύφη από το σπίτι στην εκκλησία και μετά τη στέψη τους νεόνυμφους στο χώρο όπου επακολουθεί το γαμήλιο γλέντι. Σημειώνουμε τη μουσική ιδιοτυπία του κομματιού αυτού, όπου άλλο σκοπό παίζουν τα όργανα, λύρα, τσαμπούνα και λαούτο και σε άλλο σκοπό τραγουδούν οι τραγουδιστές, αλλά πάντα στον ίδιο ρυθμό. Οι στίχοι συνήθως προέρχονται από παραλογές. Κόρη Γαϊτάνη ύπλε χρόνους και πέντε μήνες, πέντε μεγάλες Κυριακές και έξι λαμπρές Δευτέρες και εννιά μεγάλα Σάββατα που τρέμει η γη και ο κόσμος. Σύρμα μετάξιν ύβανεν κοκκί μαργαριτάρι και σύρματας προχρύσαφο κύπλε το ατάνι.

Στο γαμήλιο συμπόσιο, αμέσως μετά το φαγητό, ο παπάς πρωτοστατεί σε μια σειρά από εκκλησιαστικά τροπάρια, όπως την ωραιότητα της Παρθενίας σου, ενδιερυθρά θαλάσση, Θεοτό και Παρθένε και άλλα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο τέλος κάθε τροπαρίου οι καλεσμένοι χτυπούν τα πυρούνια τους πάνω στα πιάτα. Στη συνέχεια ο παπάς με την προσφώνηση «Καλώς να σέβρω» δίνει την άδεια στον κορυφαίο τραγουδιστή να αρχίσει το τραγούδι. Τότε αυτός μαζί με τους υπόλοιπους άντρες από τους καλεσμένους τραγουδούν χωρίς τη συνοδεία μουσικών οργάνων το «Άρχοντες τρώ και πίνουσι», παλαιότατο άσμα του ακριτικού κύκλου. Εκτός από τους στίχους, η χαρακτηριστική μελωδική του γραμμή παραπέμπει άμεσα στη βυζαντινή καταγωγή του. «Άρχοντες τρώ και πίνουσι σε μαρμαραίνη τάβλη, σε μαρμαραίνη σαργυρί και σε μαλαματένια, κι όλοι τρώσει και πίνουσι κι όλοι χαροκοπούσι, και ο Κωνσταντίνος ο μικρός ασελιανοτραούει τ' ανδρώνει κουταΐτη του, του νιού του πενεμένου. Μαύρος είσαι, μαύρα φορείς, μαύρο καβαλικεύεις, μαθαίνεις του να περπατεί, μαθαίνεις του να δράμει, μαθαίνεις του να δέχεται τον όχλο του πολέμου».

Αμέσως μετά το «Άρχοντες τρώκε πίνουση», ο πρωτοτραγουδιστής και πάλι με τη φράση «Καλός να σέβρω» απευθύνεται στο τζαμπουνιάρι, δίνοντας έτσι το σύνθημα να αρχίσει ο χορός. Στην Έλλημπο το γαμήλιο γλέντι αρχίζει με τον ζερβό χορό που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Ζερβός ονομάζεται γιατί πηγαίνει προς τα αριστερά, αντίθετα από τη συνήθη φορά των κυκλικών χορών. Σημειώνουμε πως τα κάτω χωριά, από πρόληψη, αποφεύγουν να παίζουν ζερβό χορό στο γαμήλιο γλέντι. Κι όμως, στην Έλλημπο, διαλέγουν αυτό το χορό για την έναρξη, σαν πρόκληση, θα έλεγε κανείς, στη μοίρα.

Καθώς αύριο ανοίγει το Τριώδιο, η σημερινή συναυλία με παραδοσιακή μουσική από την Κάρπαθο θα τελειώσει με ένα επίκαιρο κομμάτι. Ένας αποκριάτικος σκοπός από την Έλυμπο. Εδώ τις δύο τελευταίες Κυριακές της αποκριάς γίνονται οι μοσχάρες, τα μασκαρέματα. Οι κάτοικοι μεταμφιεσμένοι και με τη συνοδεία μουσικών οργάνων γυρίζουν στους δρόμους και στα σπίτια τραγουδώντας επίκαιρες μαντινάδες, σατυρικά και βομολογικά τραγούδια.

Στο σημείο αυτό τελείωσε και η σημερινή μας πρωινή ζωντανή συναυλία του Σαββάτου με παραδοσιακή μουσική από την Κάρπαθο με όργανα που χάνονται στα Δωδεκάνησα. Έπαιξαν λύρα ο Μινάς Πρεάρης, ο Μιχάλης Ζωγραφίδης και ο Μανώλης Κοστέτσος. Λαγούτο ο Γιώργης Πρεάρης και ο Αχιλλέας Βασιλαράκης. Τσαμπούνα ο Αντώνης Ζωγραφίδης και τραγούδησαν από την Έλλημπο ο Γιάννης Διακογιώργης και ο Γιώργης Πρεάρης και ο Μιχάλης Ζωγραφίδης και από τα κάτω

χωριά, η Μαρία Κριτσιώτη και ο Αχιλλέας Βασιλαράκης. Η μουσική έρευνα στην Κάρπαθο, η παραγωγή, η επιμέλεια της συναυλίας έγιναν από τον Λάμπρο Λιάδα και τον Νίκο Διονυσόπουλο. Ευχαριστούμε τον Έπαρχο Καρπάθου, κύριο Παναγιώτη Φερεντίνο, τον Πρόεδρο της Ελίμπου, Γιώργο Σακέλη, τον Κώστα Ζαβόλα, τον Ηλία Ζερβουδάκη και όλους όσους συμπαραστάθηκαν στη μουσική έρευνα και την πραγματοποίηση αυτής της...

να κάτσω στο σελάκι. Κι αν τα σωρά που δεν μπορώ.

γάιδας, εσύ είναι γάιδας, εσύ είναι κατάβερση.

Ωραία, μαζί!

Αμήνε μανε, στενά, στενά, στενά.

ζωή. Μα φεύγει, μα φεύγει, αψέσβησε.

0: όνειρο είναι, όνειρο είναι η ζωή.
1: Όνειρο είναι, όνειρο είναι η ζωή.
0: Αιτέι, όσο νόσο χρόνο,

Πέντε μήνες. Αχ, αχ, αχ.

0: 11 μήνες στεχομέι εις του βουνού γυράει.
1: 11 μήνες στεχομέι εις του βουνού γυράει.
0: Και περιμένω την τροφιά.

το ίδια συμβαίνει μου, το ίδια συμβαίνει.

Μαρίγα. Και πάνω στα γέρακια, και πάνω στα, και πάνω στα γέρακια.

άφος είναι ένα σκοπάσε. Και θα το, και θα το.

πως νένος θα πας και θα το

και σαπέκου και τα γραμμάτια πολύ τσουπάνω Ποτήρι, ποτήρι, ποτήρι, ποτήρι, ποτήρι, ποτήρι, ποτήρι, ποτήρι, ποτήρι, ποτήρι, ποτήρι, ποτήρι, ποτήρι, ποτήρι, ποτήρι, ποτήρι, ποτήρι, ποτήρι, ποτήρι, ποτήρι, ποτήρι, ποτήρι, ποτήρι, ποτήρι, ποτήρι, ποτήρι, ποτήρι, ποτήρι, ποτήρι, ποτήρι, ποτήρι, ποτήρι, ποτήρι, ποτήρι, ποτήρι, ποτήρι, ποτήρι, ποτήρι, ποτήρι, ποτήρι, ποτήρι, ποτήρι, ποτήρι, ποτήρι, ποτήρι, ποτήρι, ποτήρι, ποτήρι, ποτήρι, ποτήρι, ποτήρι, ποτήρι, ποτήρι, ποτήρι, ποτήρ

0: από την Τικάγο, από Τικάγο σύνη.
1: Εγώ το ξεβρώ, εγώ το ξεβρώ, εγώ το ξεβρώ με ρεφλί.

στα γράμματα απόψε. Κι απόψε στα γράμματα. Άντε, κι απόψε στα γράμματα. Λέει κι ο νους του τραχή, λέει σε. Όλοι ρε μαζί, δώστε και την οργάνα να πιούρε παιδιά, δώστε και την οργάνα να πιούρε. Αλμίου, διάσω πάλι, αλμίου, διάσω πάλι, αλμίου.

0: δεν πρέπει να τις χάνεις. Είτε είτε και στιγμές εξάδερφε δεν πρέπει να τις χάνεις.
1: Δεν πρέπει.

το κέφι σου για να βρεις. Μα σε πειρέασα,

Ευχαριστώ.

Έρχεται να το σάλεπε, να το σάλεπε. Έπεσε, έπεσε.

Παπαγαλάκι.

0: σου ρε Αντρέα.
1: Γεια χαρά μας, γεια χαρά
0: μας.
2: Δεν είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτ

0: Castel.
1: Ultima, Lebre.

για σου μόνο και στην αλήθεια.

0: Δεν λέμε τίποτα, τίποτα.
1: Άρα, να
0: κάνουμε. Γεια, γεια, γεια, γεια και εμάς, γεια και εμάς, γεια και εμάς.

όσα κι αυτούς, όσα κι αυτούς, αλλά όσα κι αυτούς που αγαπώ. Φίλε μου,

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.

0: Άντε ρε Βασίλη. Έτσι όσο καλύτερο. Έτσι είναι σκακό. Έτσι όσο είναι.
1: Έτσι. Έτσι. Έτσι.

Πάμε, πάμε.

να γίνεται ποτέ. Thank you.

0: Δεν υπάρχει άλλη λύση. Πρέπει να.
1: Να το κατεβάσουμε. Σταμάτησε ο χώρος. Διάλυσε ο χώρος.
2: Όλοι μαζί.
1: Να κατεβεί όμως ο χώρος.
3: Ισοφύλλα του Φασάκη. Ένα χειμώνα με κινημένο σωρόκο εμπαρκάραμε σε μια μαούνα από το Ιάπλο να πάμε να σκοπό στο Αφάνι. Καπετάνος της μαούνας ήταν ο Οργής ο Μανιός. Και κουμπολάτες ο Οργής ο Μαραγκός, ο Μύτος ο Μανολής, ο Μπαλάσης ο Μανολής και άλλοι από ό,τι τους θυμούμε πλέον. Εγώ μου πέουλας 15-16 χρονών και θυμούμαι εκεί μου σεντελημένος σε μια ρασαία από την κορφή μέχρι τα νύχια. Είχε και πολλές γυναίκες και χαλάκια βέβαια. Ας είναι. Κάρκα τα μονάρια. Εστελεομάχου των οικουπολάτες. Αμοσορόκος, εκείνος και μόνο. Εσπιθολόαν η θάλασσα και ήβγαλεν εκείνη την κάπνη. Ήρθε τον Ισκέρωνα, κύλουνεν απ' όλα σέλα τη βάρκα και τους ανθρώπους. Ο Αγκόργης ο Οργής, απούτος στο Κολοσσάνιο, ήβγε κουράγιο στους άντρες με τα τσακίσματα. Αμήπαμεν η σωροκάδα ήτο στα πάνω σκαλί. Με τα πολλά πάθη εζιώσαμε στο Τρούλακα, μέσα στο μάτι του Σωρόκου, αν μην το πλέα αδύνατο να το καβαζάρουμε. Μιαν από φοβού των οικοπολάτες μη σπάσει κανένας καρμός, ή κοπεί κανένας τρόπος, ή ξεσανιωθεί καμιά μανταλιά και πνίξει το κόσμο. Και από την άλλη είναι οι νέκες από Νεσουίσα και έρνουν τον ανεμαλαρισμένες. Σαν είναι αυτά ο καπετάνος, ο ορσέρι τη μαούνα και πρίμα πλέα εξαναγιάμι στο Ιάπλο. Τότε, σαν είναι τη βάρκα νησουφίλα του Φασάκη, εφούμισε το καπετάνο και το σούρμου του. Και λέει, σωρόκος ήταν ο καιρός και βράχησαν οι τρόποι. Χρήματα ενωμούστακα να τάχουν οι ανθρώποι. Ο ένας ήταξε κερί και ο άλλος πανοφόρη. Και ο Αγκόργης ήταξε τη βράκα να μπουφόρη. Είχασες, καπετάνο μου, όλο το μεαλίκι. Περμαστής το ξανάπαθε, τούτο το ρεζιλίκι. Τι σύντον αποντόλησε της βάρκας το πλωρίσι. Θυμάστε πως θα σύλλε πίσω πως θα ηρίσει. Τα μπέλη θέλει κλαευτή και ο χαρκιάς αμόνι και οι βάρκες οι σαριάτικες καπάσουν στο τεμόνι.

Ya tenemos. Los valores de Fernández, yo te lo he dicho yo.

0: ωραία Φλωριάννα, τσίμπησες. Έλα, τίποτα.
1: Στενοχωρίασαι, σε καταλαβαίνω.

Οκτώβριο του 1944. Το φασιστικό καθεστώς της Ιταλίας καταραίει. Οι Ολυμπίτες δεν περιμένουν την αποχώρηση των δυναλών, αλλά επαναστατούν μαζί με την υπόλοιπη Κάρπαθο και απελευθερώνονται μόνοι τους 8 μήνες πριν ελευθερωθούν τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. Με λίγα όπλα, οι τότε νεαροί του χωριού μας, αλλά με πολύ ψυχική δύναμη και θάρρος, έχοντας συμπαραστάτες όλους τους χωριανούς μας άντρες και γυναίκες, αναγκάζουν τους Ιταλούς Όλυμπο και Διαφάνη να παραδώσουν ανεφόρον τον οπλισμό τους και να υποστήλουν την Ιταλική σημαία. Η γαλανόλευκη υψώνεται περήφανη στο καμπαναριό της Εκκλησίας της Ολύμπου, όπως και στο τελωνείο του Διαφανιού, με ζητοκραυγές και πυροβολισμούς, αλλά και εκρήξεις από δυναμίτες και χειροβομβίδες. Η αποφασιστικότητα των κατοίκων της Καρπάθου για την απελευθέρωση του νησιού τους θα κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση που το ραδιόφωνο του BBC σε εκπομπή του της εποχής εκείνης θα αναφέρει: «Μοναδικόν στα χρονικά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου θα παραμείνει ασφαλώς το γεγονός της απελευθερώσεως του νησιού Καρπάθου, οι κάτοικοι της οποίας, αν και απομονωμένοι από τον ελεύθερο κόσμο, κατόρθωσαν να εξοπλιστούν με τον οπλισμό του εχθρού και επαναστατήσαντες ελευθέρωσαν την ωραία Νίσοντον χωρίς καμίαν απολύτως εξωτερική βοήθεια. Η Κάρπαθος ελευθερώθη δια των ιδίων της δυνάμεων». Η αναγνώριση αυτή είναι για μας τους Καρπάθους ύψιστος τίτλος τιμής και πολύτιμη παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Αφού οπλίστηκαν όλοι οι νέοι άνδρες με τον οπλισμό των Ιταλών, γίνεται δοξολογία στην Όλυμπο με προεξάρχοντα τον γέρο Παπαντώνη Σαγκελάρη και μέσα σε ατμόσφαιρα συγκίνησης και πατριωτικής έξαρσης εκφωνούνται συστρωμένοι με μυρτές αυλή της Εκκλησίας μας πατριωτικοί λόγοι από τον γιατρό Ανδρέα Λάμπρο και τον Βασίλη Παπανικολάου Νταΐ. Ο λαός της Ολύμπου, αφού διακήρυξε για μια ακόμη φορά τον πόθο του να ενωθεί με τη μητέρα Ελλάδα, εκλέγει διαβοή σε Επαναστατική Επιτροπή και αυτή με τη σειρά της διορίζει πολιτοφύλακες με σκοπό την φρούρηση των εχμαλώτων Ιταλών, την τήρηση της δημόσιας ασφάλειας και την επιτήρηση των ακτών μας. Και μετά στήθηκε γλέντι και χορός μέσα στο πλατή για να γιορτάσουν αυτό που χρόνια καρτερούσαν. Στο τέλος της διασκέδασης, που κράτησε πολλές ώρες, ψάλανε τον εθνικό μας ύμνο που τον ήξεραν όλοι, χάρη στις φιλότιμες αλλά και επικίνδυνες προσπάθειες των πατριωτών δασκάλων μας που όλα τα χρόνια της κατοχής δίδασκαν στα μικρά παιδιά ελληνική ιστορία. Μετά από 8 μήνες ελευθερώνονται και τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα και όλοι περιμένουν την μάνα πατρίδα να τους αγκαλιάσει και να διατρέψει τις πληγές της μακρόχρονης σκλαβιάς των. Και η μέρα αυτή ήρθε επίσημα μετά από τρίχρονη αγγλική κατοχή το Μάρτιο του 1948. Τα Δωδεκάνησα είναι ελεύθερα. Η Όλυμπος

Η καταγραφή αυτή αφιερώνεται σε όλους εκείνους που με τις ηρωικές τους πράξεις και τη θυσία τους έδωσαν σε εμάς τους απανταχόλυμπητες το δικαίωμα να νιώθουμε περήφανοι που είμαστε απόγονοί τους. Κείμενα και αφήγηση, Αντώνιος Παυλίδης. Για το τραγούδι του Ζερβού και τις Μαντινάδες συνεργάστηκαν Ιωάννης και Αντώνιος Παυλίδης και Νικόλαος Κομνηνού Παυλίδης. Τραγουδούν Ιωάννης και Αντώνιος Παυλίδης και Νικόλαος Νικήτας. Παίζουν Σαμπούνα και Λύρα Ιωάννης Παυλίδης. Λαούτο Νικόλαος Ιωάννου Παυλίδης.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Να πάμε τώρα στη Βυζαντινή Όλυμπο της Καρπάθου για να ακούσουμε τα τραγούδια «Όλες οι μαύρες και άσκημες» του Συρματικού χορού και «Αγαπάς μωρ' αγαπάς» του Γονατιστού. Ηχογράφηση τον Αύγουστο του 2007 στην Όλυμπο, παίζει λίρα και τραγουδά ο Μιχάλης Ζωγραφίδης, λαούτο ο Γιάννης Πρεάρης και τσαμπούνα ο Αντώνης Ζωγραφίδης.

Τούτη η μουσική συλλογή σας προσφέρει μια σειρά από παλιά ιδιόμενα τραγούδια, όπως αυτά διασώθηκαν στην Όλυμπο της Καρπάθου. Τα περισσότερα από αυτά είναι σπανιότατα και εντελώς άγνωστα στους νεότερους Ολυμπίδες τραγουδιστές. Τούτη η προσπάθεια διάσωσης, παρουσίασης και αναβίωσής των γίνεται την ίστατη στιγμή, λίγο πριν ο χρόνος προλάβει να τα εξαφανίσει για πάντα από τη ζωντανή παράδοση. Η προσφορά έτσι γίνεται διπλή, αφού αποτελεί από τη μια έκφραση τιμής και ευγνωμοσύνης ιστορικής προς τις παλαιότερες γενιές των Ολυμπητών, τις γενιές που χάλκεψαν μέσα στους αιώνες μιαν υπέροχη μουσική και ποιητική παράδοση, και από την άλλη προσφορά στους νεότερους, που σήμερα περισσότερο από ποτέ, μέσα στο άγχος και την πολιτιστική ισοπαίδωση του καιρού μας, αναζητούν παρόμοια ελληνικά μουσικά ακούσματα. Πρώτο τραγούδι, το επιτραπέζιο «Άρχοντες τρώ και πίνουσι», τραγούδι πανάρχαιο, το πιο παλιό από όσα σώζονται στον τόπο μας και ίσως το πιο παλιό γνωστό νεοελληνικό τραγούδι, αφού τόσο το ποιητικό του κείμενο όσο και η μελωδία του ανάγονται στην εποχή των ακριτών ηρώων, στην μεσοβυζαντινή περίοδο.

0: σιωπή, σιωπή.
1: Θέλετε, θέλετε, θέλετε, θέλετε, θέλετε,

0: Μαμά, μαμά, νάνι, νάνι, όλη μαμά, νάνι. Κατά μαμά, σας κατά μαμά.
1: Ότι περνάει, ότι περνά, ότι περνά, μαθαίνει.

0: Βρε Μαρούκλε, έρχεσαι να πάμε στον Άγιο στον Πιλάι, από που θα εορτάζει το πρωί.
1: Εγώ στον Ιχάτο στην Αυτού.
0: Έλα, τέλος να πούνε καλά.
1: Να αυτούμε θέλω μια με τον Ιχάτο.
0: Ύστερα που θα ερίσεις.
1: Τι, ο Στιόι.
0: Στο Στιόι. Αρκά θα πάμε στο Ιραβελόν.
1: Εμείς.
0: Έχουν και στο χωριό χορό να με...
1: Δεν έχουμε πέλα με το χώρο και θέλουμε να σκάφουμε.
0: Θα έρθείτε λοιπόν στο χωριό, θα έρθείτε στην Αυλώνα.
1: Ναι, έχουμε και το γάμαλο αποκλεισμένο.
0: Έχω αντάρθει και το κουσκούνι.
1: Και εμείς το γάμαλο και να στο θητιά.
0: Πού θα σκάφετε τη Δευτέρα?
1: Στις Άρτικες.
0: Στις Άρτικες. Εμείς στη Οστεόη.
1: Και εμείς στις Άρτικες δεν να πάμε.
0: Μου λέτε πώς τα σπέρετε εσείς τα χωράφια σας.
1: Να, ρε, μία πολλά, συχνά μία πολλά, ρε.
0: Τα έρθει μου εγώ πια και το έκαμα σου πει.
1: Άρε, λάριλα τα λέει, λάριλα.
0: Δεν ξέρω, τα έρθει μου, με κύριο ο ανάθινος, θα πούνε και α, που δεν ξέρω να το σκάφουμε. Πώς το σκάφετε εσείς.
1: Αν τον αφήκετε να στεγνώσει.
0: Να στεγνώσει, με έναν είδε στο Golden Easter.
1: Άμα στεγνώσει να καλώ σκάφετε.
0: Τα έρθει μου εκεί, φοβηθήκα κοριάς και... κρυώνομαι και έχω και τα παιδιά εκεί πέρα και φοράζω αυτά τα σκυλάκια.
1: Θα πάμε στις πέρα μέρε.
0: Εκεί. Εκεί είναι και μόνο. Εκεί είναι το μάι το...
1: Στη Βρουκούντα.
0: Εκεί τα έρθει είναι καλά. Έχει για και αρχαία και θα σταλίζουμε κι όλα για μέσα.
1: Εκεί να πάμε να και εμείς από παρακόμβει εμείς.
0: Και στο Λαγιάννη το Βρουκουντίτη.
1: Ναι, με άλλη χάρη.
0: Τα έρθει, μπες για μέσα, μπες.
1: Έχει
0: 40 σκαλιά.
1: Γιάννη, και εμείς με άλλη χάρη του και προσκυνήσαμε κιόλα.
0: Ναι, έπειτα έχει και μια κάμαρα μέσα, ή εσύ.
1: Τρέχει και νερό και...
0: Τι άγιασμα τα έρθει. Άγιασμα.
1: Τρέχει νερό και άλαμε και μέσα από καλά και φέραμε.
0: Το κάνουν λέει για να μορφύνουν οι άνθρωποι, για να μορφαίνουν τα
1: μούρια. Θέλαμε να μην καλώ μου μορφιά.
0: Τι τα έρθουν. Το παίρνω με εγώ, το παίρνω.
1: Θέλαμε να μορφιά και εμείς είμαι στα καράτια που μέσα.
0: Να πάμε νέα τώρα. Αποσκάψαμε από τη Βρουκούντα και μετά πάμε στο χωριό και θυμώνουμε...
1: Εμείς είχαμε και στόρος και...
0: Να αποσκάψετε και λίγο ώρα, γιατί να πάμε στο χωριό, γιατί θυμώνουν οι αποκρές. Και έχουμε χορού...
1: Ότι έχουν γάμους να κάνουν.
0: Ακούστε σου λέω.
1: Όσοι έχουν γάμους να κάνουν, δεν να πάνε. Εμείς τι δουλειά έχουμε στο χωριό.
0: Έχετε την άλλη λοιπόν.
1: Το καλό.

0: Όταν η οικενία του κακού Λόου διαπίστωσε ότι κάποιος εμάζεψε τις ελιές της και βλέποντας πιο πέρα την οικενία του καλού Λόου, άρχισε ένας διάλογος σε έντονο ύφος που θα τον παρακολουθήσουμε ευθύς αμέσως.
1: Του τρυπίτσο κοχλιασμένου, του τρισεπεογονίου, του ίου, το βαλόαιμα, που λάγει πίτσα και ανάθεμα και τρισανάθεμα, 7 οργίες κάτω, τα χτύλια που πλέκα το καλάδι, κι πιάσε το κύφτε και μου μάζεψε τι ελιέ από τα μουράλια μου από να κοπού τα πω.
2: Δεν ήμουν εγώ, ουκενία που να ζω και ο Θεό πολλά χρόνια να πιάσει το τρισεπεογονό σου στα όνατά σου και να το χορεύει και να λέει.
3: Ραδιοτσάμπουνο. Η Λαλιά της Ολύμπου. Μουσικό κανάλι της Αδελφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.
2: Σαν την ύφη, σαν την νιά, σαν την κίτρου λεμονιά και κουπεπέ, κουπεπέ, κουπε, κουπε, κουπε.
1: Ιούλα σου κι όπως σκορπίζουσι το σπόρο στα χωράφια να σκορπίζουσι τα 208 κόκκανα που έχουμε από το πιο μικρό που είναι τα φτύου μέχρι το πιο μεγάλο που είναι το κουναβλί.
2: Και εσένα να σκορπίζουν οι μοίρες όλα τους τα καλά στο σπίτι σου και στη φαμίλια σου και ό,τι επιθυμείς να το είσαι να είναι τε κορούλα μου.
1: Εγώ επιθυμώ οι φλέσσα που κυλά το όμα σου από τις πιο μικρές μέχρι τις πιο μεγάλες από όλες μαζί 950 χιλιόμετρα να μπερδέψουσι με τα 45 μίλια νεύρα σου και να φράξουσι οι 300 εκατομμύρια κυψέλες στο φλεμόνο σου.
2: Αμε και σένα αν τόσπαστες να ενούν οι στράτες σου κακό ποτέ να μην τσεύρει αμε ό,τι μου θέλεις να έχεις κόρη μου. Εν είναι ξαπτιό και σου τάπα. Ό,τι μου θέλεις
1: να... Και σου ό,τι μου θέλεις να έχεις.
0: Ό,τι μου θέλεις να έχεις. Είναι μια ευχή ή είναι μια κατάρα. Εξαρτάται τι θέλουμε να πάθει ο άλλος. Ό,τι δίνεις, παίρνεις.

0: εύκολο. Άρα όμως μπορεί να δει να τους πάρει, τους κάνει.
1: Για σένα νύχτα να γίνει.

0: τις προσκύνητες.
1: Τις προσκύνητες.
0: Και εδώ στο φτηνή υγεία.

0: Σκεφτήσα να το ξεστη βρουκούτα.
1: Απόψε, απόψε, απόψε. Βαλιά του λίγου.

τίποτα, μην ξέρω να πάω. Δεν πρέπει να είναι στήλη.

0: θέλουμε κανένα.
1: Τσιμπούλι, τσιμπούλι, τσιμπούλι.

0: Τρισυγεί.
1: Πώς και ψέφτει.
2: Ήφιες πολλά κρασιά. Ήφιες πολύ.
0: Ναι.
3: Στην ώρα η εβδομάδα σε καμπάνια.
0: Φοβερό, ε.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.

0: ξέρω, τσάκουλα, με κάνει να μπούει.
1: Τι θέλει εσύ, αγοράζει μαρένια, τι θέλει.
0: Αυτό άλλο το σακουλάκι της μαγαζιά πρώτης έχει.
1: Αυτό το σακούλι μου κάνει όλο 10 ευρώ.
0: 10 ευρώ, 8 δεν τα ζω και πολύ, τα ζω είναι. Για, πλαστικέ δεν μαγαζιά.
1: Αυτό μπορεί να πλαστικό, αλλά είναι καλό μάρκα, γιατί γυαλίζει. Αυτό κουράζει είναι 9 ευρώ, ακουρδίζουμε ένα φέρο αεροπλάνο, πλέον εισιτήριο, παλεύω πάνω του Ντουμπάι, πάνω του Ντουμπάι.
0: Μα με τον Ντουμπάι και τον Ντουμπάι. Είναι ένα σοκ, 8 ευρώ και καλάζουνε. Πόσο κάνεις άλλο μακαρά, βλέπουν όλο που είναι αυτό το λαχανί.
1: Αυτό κάνει όλο 25 ευρώ.
0: 25 ευρώ, της μαρούκλας έχω και στους 20 ευρώ.
1: Μα αυτό πέρε μαρούκλα, πέρε πολλά, πέρε πολλά,
0: πέρε πολλά πράγματα. Αυτό το μακαρά με τα χρώματα του λαχανί και του ντουρουτζέ που θέλω να οράσω.
1: Αυτό το χρώμα είναι μπερέ, λαχανί, ντουρουτζέ. Αυτό είναι το μακαρά που θέλει αυτό.
0: Αυτό πώς θα τα πάρει όλα, θα σου λόγω 60 ευρώ, 62 και κανένα.
1: Σήμερα ναι, κόψει όλο αυτό. Εγώ πρέπει να κουβαλά πάνω όλο αυτό.
0: Έλα βρε κουαλόλη μου την ζωή, από πού ήταν τα λεφτά, για κούτλα.
1: Δεν έχω κούκλα, άμα είναι πάρω εκεί που το πάνω θέλω καλό.
0: Όχι, δεν έχω κούκλα.
1: Α, βάλεις σουφά πάνω, μαρενέα, όλο
0: αυτό. Σουφά, κούκλα.
1: Κούκλα, φέρω πολύ.
0: Αν είχαμε και σένα, πώς να στολίτζαμε τα εμπειρία και τα εγγόνια μας.
1: Ευχαριστώ πολύ, ο Θεός να ζει καλά.
0: Να είσαι καλό, παιδί.

διαμάντι, χρυσό διαμάντι, τα γέμεις. Και πέσεις και πέσεις, και πέσεις στην αυλή. Και

Δε σκύβρο, δε σκύβρο, δε σκύβρο να σε πιάσω. Η μητανάσβο, η μητανάσβο ακούσει. Εννιά μου, εννιά, εννιά μου αχλουάρι. Και δεκαπέντε μάλλον.

Τένια μαργαριτά. Και πάλι, ναι και πάτε πάλι, ναι και πάλι όχι. Και πάλι, ναι και πάλι όχι, και πάλι δεν σε θέλω.

άσε και τις νέες ερέτησε. Γεια σου φράγια, σου φράγιο πουλα μου. Γεια σου φράγιο πουλα μου και περδίκο πουλα μου. Και περδίκο, ο κουλά μου, βούμενε.

0: μου, με ναι και μ' αγαπάς, στην ελάρκα να με πας.
1: Η μέρα είναι 30 του μηνός Απριλίου, παραμονή Πρωτομαγιάς. Βρισκόμαστε για αδερφό της Ολυμπητών Ρόδου, Βρικούς. Έχει κάνει μια εκδρομή στην Παναγιά του Σκεδενή. Τραγούδησε ο αξέχαστος παπά Γιάννης, ο πας της Ολύμπου. Στην παρέα βρίσκεται η αδερφή Παυλίδη, παίζει λίγα ο Μάλτας ο Μανώλης, Σαμπούνα ο Γιάννης ο Παυλίδης, ο Χατζικουτσός Λαούτο. Από την αδερφότητα είναι όλα τα μέλη, ο πρόεδρος ο Χατζιοπάς ο Κομινός, μαζί με την οικογένειά του και πολλοί άλλοι, τους οποίους θα σας πω εδώ.

σαπούλια

κέρυγες κέρυγενες του χρόνου με υγεία. Τον Άγιο Κωνσταντίνο

να φέξω τα στένα, να φέξω να περάσω γιατί

νύχτα, στέκουμου νερόνυχτα, νερόνυχτα, εστέκουμου.

0: βάζει ναι. Υπερσύ.
1: Πώς είναι να ακούσω.
0: Ναι, σε βλέπω πως είσαι.
1: Γι' αυτό είστε κοντά σας.
0: Θα σας ακούσει μετά.
1: Ευχαριστώ.
0: Γι' αυτό πολύ δώσανε το τίτλο του Λεβέντη. Μα τώρα με γονάτισε.

Τεπομείνε μου αχριστό. Το δίπλωμα της πείρας. Ευχαριστώ. Θα το χρόνο είμαι σε καλά. Εσείς να ξανάρθετε πάλι. Χαρούμενοι.

Έτσι, μπράβο. Έλα, βάζε το πάνω. Έτσι, μπράβο. Θα χορέψεις, Τζόλε, θα χορέψεις τα παιδιά. Ότι απόψε είναι να χορέψουν τα κορίτσια, οι γυναίκες. Σε κάνουν και εκείνοι λιγάκι. Εμείς καλά, εμείς άμα θέλετε να βοηθούμε να εμείς και εμείς, να το κάνουμε.

Υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.

Κι όπως τα θέλεις, πάρτο. Ηλία, αν είμαι ζωντάνος, κι όπως

Ακάλεστος, ακάλε, ακάλεστος στενάρτο. Καλησπέρα, δάσκαλε. Και για τη χαρά σου, την ευχαριστώ πάρα πολύ. Άσε, εγώ δεν τα φανερώνω. Έτσι να φανερώνω, παιδιά. Εγώ, εσύ που είσαι, ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ, με υποχρέωση πολύ. Και προπάντων η μελωδία, προπάντων η φωνή, με μαγεία.

τόσα τόσα αβουάγου.

Ενεβάλεστη η σφραγίδα της σφραγίδας.

έχω ωραία ψυχή και η άμορφη ο κόρος και

δάκρυνα κράζουν σε πιάνα γραφείς μου. Πάρα πολύ ετοιμάζουμε, πάρα. Κυρία σου, για άλλη, η κυρία σου δεν πιστεύει πάρα πολύ. Και το χρόνο σου, ο καρδικός.

Μου προσούν το κεφάλι για τα σελάδια.

Αχ, σαν την ωραία σαν την ωραία.

Father Pandalai, Father Pandalai, Mom.

Oh, this is the love.

0: Εγώ είτε σε ρόδα, εγώ θα τους το στείλω.
1: Εγώ,
0: εγώ,
1: εγώ,
0: εγώ, εγώ,
1: εγώ, εγώ, εγώ, εγώ,
0: εγώ, εγώ, τον όβολο μας το λείπω, εγώ θα τους το στείλω. Γιαννάκη λεβέντη. Γιώργος είναι με και τόσο χορτάς από ένα πλέον. Όπως ήθελα. Θεό που προσκυνώ.

οι ανεμόμυλοι του χωριού μου. Μια αρμάδα ιστιοφόρα με 8 πανιά καθένα εσκαρώσαν με μπονάτσα και πληγώσανε και μένα. Και από τότες, Παναγιά μου, η καρδιά μου και τα χείλη εστεγνώσαν από το πόνο και αιτία είναι η μήλη. Μήλος κύκλος η ζωή μας, όνειρα ναυαγισμένα, μα ίσως ταύριο να δείξει, αν ο νοητός μπονέντης, πάλι θα ξαναφυσήξει.

0: Όταν πήγε στην Αθήνα ένας Ολυμπίτης, συνηθισμένος όπως ήταν να παίρνει τσιγάρα αβερεσία, πήγε να αγοράσει τσιγάρα από κάποιο περίπτερο. «Δώσε μου ένα πακέτο τσιγάρα και γράψε το κουμπάρε». «Κουμπάρε, εδώ δεν γράφουμε», του λέει ο περιπτεράς.
1: Ραδιοτσάμπουνο. Η λαλιά της Ολύμπου. Μουσικό κανάλι της Αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.
0: Και ο Ολυμπίτης του λέει αφελέστατα: «Μπράβο μνημονικό να που έχετε στην Αθήνα».
2: Κατά τη διάρκεια της εθνικής μας γιορτής, της 25ης του Μάρτη, στο Γιαφάνη, σε διασκέδαση που ακολούθησε, ο δάσκαλος ο Λεντάκης τραγούδησε.

όταν για την εθνική του δράση οι Ιταλοί πήραν απόφαση να τον εξορίσουν, σε κάποιο γλέντι τις παραμονές που θα έφευγε, ο Μιχάλης ο Γιαννουρίς του αφιέρωσε την ακόλουθη μαντινάδα.

αρχιστής, ολυμπίτικος χορός που χορεύεται την αυγή στους γάμους, πάνω στα πεζούλια της αυλής ή στα καντούνια.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

χρόνια. Και πως το πάμε στα λίγια. Λεβέντινα, Λεβέντινα έχεις, Λεβέντινα έχεις πάντοτε.

Λεβέντη, να έχεις παντότε τον Άγιο μας βοήθεια.

0: ακούσει πολύ. Καλύτερα από ό,τι ακούσουν τα αυτοί.
1: Ευχαριστώ Αγίου σας.

και τους ξένοι τεμένους σας σύντομα να γυρίσει σύντομα. Άιτε, έπαιζε τη λύρα, λύρα σου καλά. Παίζε τη λύρα σου καλά, τραβά το ψάρι. Ξέτε, παίζε τη λύρα σου καλά, τραβά το ψάρι.

πάλι. Θέμωσε. Θέλω σε άλλη εποχή. Θέλω σε άλλη εποχή.

σχέδιων Μαντινάδων αποτελεί το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στις παραδοσιακές διασκεδάσεις στην Όλυμπο της Καρπάθου. Ίσως γι' αυτό η σκοπή είναι αργή, ακριβώς για να δίνεται στον τραγουδιστή ο απαραίτητος χρόνος για να ταιριάσει τη Μαντινάδα. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν είναι εύκολο να γίνει στον γρήγορο ρυθμό του χορού. Όμως από την παράδοση μας έρχεται η φήμη κάποιων ικανότατων τραγουδιστών που είχαν τη σπάνια δυνατότητα να στιγουργούν αλλεπάλληλες μαντινάδες στο χορό. Τραγουδιστών με χυμαρόδη έμπνευση και καταπληκτική ετοιμότητα στις απαντήσεις και ανταπαντήσεις. Τέτοιος ήταν στην Όλυμπο ο Νικόλας Μπαλάνος, μορφή θρυλική στην παράδοση των Ολυμπίτικων Γλεβιών. Η ακμή του εντοπίζεται στις πρώτες δεκαετίες του αιώνα μας. Η φήμη του στον καιρό του είχε ξεπεράσει τα όρια της Ολύμπου και είχε απλωθεί στην υπόλοιπη Κάρπαθο και στα γύρω νησιά. Την ίδια εποχή, ονομαστός τραγουδιστής στην Κάσο, με φήμη εφάμιλη με την φήμη του Μπαλάνου, ήταν ο γιος του Νικολή. Οι κορυφαίοι αυτοί τραγουδιστές των δύο νησιών δεν είχε τύχει να γνωριστούν προσωπικά, είχαν όμως απακουστά ο ένας τον άλλον. Ο Μπαλάνος εκείνη την εποχή δούλευε στην Ουγγαρά σε ένα καΐκι χαλκίδικο. Το καΐκι πέρασε κάποτε από την Κάσο. Αντάμωσαν τότε ο Μπαλάνος με το γιο του Νικολή, κάθισαν στο καφενείο και άρχισαν μια καταπληκτική ποιητική μονομαχία. Τα κείμενα εκείνων των Μαντινάδων διασώθηκαν σε κυρόγραφο του Νικολή Παυλίδη. Από τον Νίκο

Όπως καταλάβατε από τις τελευταίες μαγκινάδες, ο Μπαλάνος είχε βάλει στοίχημα με το καφεντζή να μην πληρώσει το φαΐ και το πιωδό του αν έλεγε κάποιο τραγούδι που να αρέσει στο καφεντζή. Μα ο καφεντζής, για να μην χάσει τα χρήματά του, επέμενε ότι τίποτε από όσα τραγούδισε ο Μπαλάνος δεν του άρεσε. Και ο Μπαλάνος, που δεν ήταν διατεθειμένος να χάσει το στοίχημα, είπε την παρακάτω μαντινάδα, προσποιούμενος ότι ομολογεί την ήττα του.

Μα κάτι θέλησε να αγοράσει ο Βαρχάρης και αυτοί ξανάρχισαν τη λίρα και συνέχισαν την ποιητική στιχομηχία μέχρι ότου να γυρίσει ο Χαλκίδης από την αγορά.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Ο Αντωνής ήταν ο φημισμένος γυναικάς την εποχή του στο χωριό. Μια ημέρα, καθώς επίαινε από τις ανιερίες για την αυλώνα, το συναντά μια κόρη και μεταξύ άλλων τον ερωτά. Μου λέει, Αντωνή, πόσες καταλαβαίνεις τις γυναίκες από που θέλουν μαθές? Εκείνος, χωρίς να χάσει καιρό, της απαντά. Απλώς τις μυρίζομαι. Για μήνυσέ με λοιπόν, αούμε να θέλω και γιο. Και αυτός, αφού έκανε πως τη μυρίστηκε και λόγω της ακαταλληλότητας του μέρους, στις ανιερίες, της λέει, «Δεν θέλεις του λόγου σου?» Εκείνη, ταραγμένη από την απάντηση, του ξαναλέει νευριασμένη, «Αντωνή, πας και είσαι συνοχιασμένος?»

Προς το τέλος, πέτρα κι ουρανός, ατέλειωτο πέλαγος, νεκρική σιγή, στεγνό το δάκρυ, άνυδρη καιρή, πικραμένη όλυμπος, δέος ερημιά παντού, λιγοστό το φως, κι εσύ λαξεμένη στη πέτρα κλαις. Πόσο με τρομάζει ταύριο, μάνα μου. Θλίβομαι σα βλέπω τη δύση σου. Κλαίω, πονώ και επαναστατώ, βλέποντας στο παζάρι τις αξίες σου.

οι ανεμόμυλοι του χωριού μου. Μια αρμάδα ιστιοφόρα με 8 πανιά καθένα εσκαρώσαν με μπονάτσα και πληγώσανε και μένα. Και από τότες, Παναγιά μου, η καρδιά μου και τα χείλη εστεγνώσαν από το πόνο και αιτία είναι η μήλη. Μήλος κύκλωσε ζωή μας, όνειρα ναυαγισμένα, μα ίσως ταύριο να δείξει, αν ο νοητός μπονέντης, πάλι θα ξαναφυσήξει.

σαν οι κατακτητές έπαυσαν τους τέσσερις δασκάλους του χωριού, Γιάννη Χαρτιά, Νίκο Βασιλαράκη, Μινά Φιλιππάκη και Ηλία Ζουραφίδη, όλο το χωριό μαζεμένο στο πλατή, στον ιερό αυτό χώρο που τόσοι πάτησαν, και ενώ οι Ιταλοί ήταν καθισμένοι στη ταράτσα του Χαψή και πολιορκούσαν με όλες τους τις αισθήσεις το χώρο, ο Αντωνίσο Καστελοριζιός τραγούδησε αλληγορικά κάτι σχετικό με το διωγμό των δασκάλων και είπε...

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.